Κράζω, όμως κλώω τα νοδικούνια και λέει τα ήταν οι μαντίνε, τα κιουρίνι, το μίγκο. Una cosita ahí que te voy a poner por los pies, pasete a bailar tú de carajo, pasete coño, tigrazo.